La première fois qu'il entend ton glissade. Y a pas, νομίζω κάπου είναι γραμμένο. Κάπου είναι γραμμένο και. Κάποιες φορές πάω στον νόμο μου, νιώθω. Νιώθω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω είσαι εσύ.